Χριστός, αυτόν φεύγον, χρενή εθμόν, αυκόρφε μεθμό, χεν τεύγον, αφεθρε εμποόν χερου οίνιερον, εν θόφον φεατάυσιν αυ, εν ημάιτσα βυσίτ,

αφαιρώθη. Αυτά κουνίνα κοιή εμεύ μου εμπούες γεμγόμεν αμόνι εμμόφ. Αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι. Αφ είναι νεύσοντ μπέβολ χεν ου ο νοφ νεμ ο θέλιλ. Αφ όλο εμπετσίσεν εμαφ έχον ενεύμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ δε μπεφραν αφ ου όν εν τεφγόμ νο ο εβόλ. Εθ δε φαϊ τεν ο

εγώνο προδρόμο εν βαπτιστή Ιωάννη μπερεπτή ομτυφκένη νόβιν ανεβόν. Το βοήμε σοϊσε ρε εγώνα σοϊσε νιώταν αποστόλος εν σεβεντένη μαθητής τυφκένη νόβιν ανεβόν. Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θε

φοβόρος εμαρτερός, και όλιος λιμνές νεμαρτευκά την νόβεν ανεβόλ. Ο εμετρός αρέι εγών αβάσαρμον βέβες κόγος εξάθανε μγαλένε κοστευκά την νόβεν ανεβόλ.

ολόκληρος αυτόν φεύγον χαίνει εθμόν αυκόρφε μεύμο χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημαϊτσα βυσίτ εμεπκάχι νι εμνότην τί αμήν τεφναν βερόφ αφε ερωχότι αυτά κουνινάκι εμεφμού εμπούες γεμγόμην αμόνι εμμόφ αυχομχέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είνεν νευσόντ μπέβολ χεν ου ο νοφ νεμ ου θέλιλ αφ όλο εμπετσίσιν εμ αφ έχον ενεφμα εν εμτών αφ ναχμο εθ δε μπεφραν αφ ου ον εν τεφγόμ νο ου εβολ Es wer fei den